0: Βερονίκα. Ρίτα μα να σερσέτω.
1: Ποιο σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιο σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιο σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι εγώ.